0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα. Μαζί.

και σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 105,5.

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: τα γεγονότα της εβδομάδας.
1: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Άνω των 720 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Με το νέο Ευρωπαϊκό Μεταναστευτικό Πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100,3.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη.
1: 105,5.
0: Μαζί περνάμε καλά.
2: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη. Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά χωρίς να στερείται τη γνωστή

Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

0: την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Το κατάστημα Γέγιος στο περιφερειακό Λευκίνης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας. 3η 2 Ιουνίου στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκίνης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου, νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή Οφειδίας Παναγιώτου. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
6: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
7: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκίνη.

πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Μια φορά σαν σήμερα, 31 Μαΐου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. 1837, ανοίγει τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη το ξενοδοχείο Waldorf Astoria. 1884, ο Dr. John Kellogg πατεντάρει τα Corn Flakes. 1905, δολοφονείται έξω από τη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης, αιτία η απόφασή του να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. 1907, το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1930, γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. 1952, ο Νικόλαος Πραστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά. Με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία, για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann, να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
1: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
2: Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Ο Άριος Πάγος άσκησε αίτημα αναίρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τον Ιούνιο αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο. Ανεβάζει την ένταση σε βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 61 0 22 290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: Πού πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
12: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 23659 και 6945 759 915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
13: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
14: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
15: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
14: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
15: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
16: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
15: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχνέ, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
17: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
15: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
14: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
15: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες στο πόντι γυνάτι. Πώς να χωρέσω σε μία καρδιά.

0: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.

0: πατάτας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
8: Λευκύμη 105,5.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
12: Μιάρης Αρσένης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκίνης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία, για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann, να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδική και εκτόσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, περιφερειακός Λευκίνης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεώργο Πάλι.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίμης, 26 620 23 730.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης.
9: Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
10: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
11: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
12: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
13: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
14: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

0: γιατρός Τζον Κέλογκ πατένταρε τα Corn Flakes στις 31 Μαΐου του 1884 σαν σήμερα, δεν πίστευε ότι οι νυφάδες του θα κατακτούσαν τον κόσμο, κι όμως όλος ο κόσμος τώρα τρώει Corn Flakes. Αντίστοιχα, όταν το πρώτο ταξί έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης το 1907 σαν σήμερα, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό το μέσο θα κατακτούσε τους δρόμους. Να όμως που τους κατέκτησε. Το album Blue των Simply Red το 1998 σαν σήμερα πάλι κατέκτησε την κορυφή των charts. Δύο δεκαετίες πριν, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Colin Farrell, που επίσης μας έχει κατακτήσει. Είναι σούπερ ηθοποιός και μας αρέσει πολύ, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Αδρομικά. Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
7: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίνης.
11: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
12: Λευκίνη 105,5.
13: When it's time to choose furniture, think
12: Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
13: Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

Μιλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105.

0: Είναι ο...
1: Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το πρωί το ραδιοφωνικό σου μπραντς είναι απολαυστικό.
1: Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αυτές οι δύο ώρες εύχομαι και ελπίζω να είναι όσο απολαυστικές είναι για μένα, το ίδιο να είναι και για εσάς.
0: Τα Σαββατοκύριακα για δύο ώρες συντονίζεσαι στην εκπομπή που σε περιμένει όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Δημήτρης Μουλιόγλου. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκύμη 105 και 5. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας εχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες δύο ώρες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην πηγαίνει το μήνυμά σας στα αιτήματα και το χάνω, δεν το βρίσκω ποτέ, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός. Κάντε follow του λογαριασμού να έρθει κατευθείαν σε μένα. Σας περιμένω, @milioglu, και βεβαίως τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ό,τι θέλετε να πούμε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική στιγμή.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
7: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκίμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1/10 από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

Μεγάλη επιστροφή έχουμε στις αίθουσες. Σύντομα έρχεται το πέμπτο κεφάλαιο του Toy Story και μάλιστα η Disney αποκάλυψε και το τελικό τρέιλερ της ταινίας, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσθήκες στο cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας κινούμενων σχεδίων, με τον Bad Bunny και τον Alan Cumming να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του διάσημου franchise. Ο πορτορικανός στάρ της μουσικής θα δανείσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Pizza with Sunglasses, πίτσα με γυαλιά ηλίου, εξαιρετικό το βρίσκω, ενώ ο Alan Cumming θα υποδηθεί τη σκοτεινή εκδοχή του Bullseye, του αγαπημένου αλόγου του Woody. Ράδιο Λευκίνη.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
5: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Στουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά.
6: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
6: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
7: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
6: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
9: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
15: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
14: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
15: Θέλε, τι βονάει, ζανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
14: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
15: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
16: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
15: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
14: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
15: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
17: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
18: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
11: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
18: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
11: Λαγκούνα.
18: Λαγκούνα.
11: Όλη ομορφιά στο...
18: Πιάτο σας.
19: Το κατάστημα Γέγιος στο περιφερειακό Λευκίμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
20: Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας? Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πηγή έμπνευσης, αλλά και αντικείμενο έρευνας, αποτελεί η θεαματική ληστεία που έλαβε χώρα στο Μουσείο του Λούβρου τον Οκτώβριο του 2025. Έτσι, μετά την ανακοίνωση μιας επερχόμενης ταινίας, εμπνευσμένης από την υπόθεση, σε σκηνοθεσία Ρωμέν Γαβράς, θα αποτελέσει και το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ αυτή η ιστορία. Και τα δύο θα βασιστούν στο ερευνητικό βιβλίο τριών δημοσιογράφων με τίτλο «Η ληστεία του Λούβρου», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Πάμε τώρα και λίγο στα της επικαιρότητας που μας αφορούν λίγο πολύ όλους, αφού μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου σαν βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέτα. Αν μπορείς μετρήσέτα και ύστερα χωρέσέτα.

0: Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο για να πούμε στην τελική μας ευθεία και λίγο πριν αποχαιρετιστούμε να δούμε και τι θα δούμε στους κινηματογράφους.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης. Το κατάστημα Γέγιος στο περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία, για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
4: Μιάρης Αρσένης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: Μηλότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε να δούμε σε θερινό σινεμά. Πάμε σε μια επανέκδοση κλασικής διαχρονικής ταινίας. Ο λόγος για το γεράκι της Μάλτας στο αριστούργημα, το κλασικό film noir του Τζον Χιούστον με τους Χάφρι Μπόγκαρτ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ που έρχεται ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d.pavlamiliogloo, εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow το λογαριασμό, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. d.pavlamiliogloo στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d.pavlamiliogloo στο Instagram, σας περιμένω.

0: κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.
1: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
2: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
10: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
12: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
13: Άγιε Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
14: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
15: Τεχνολογικά μπροστά.
16: 105,5 Λευκύμη Radio.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: μια φορά σαν σήμερα. 31 Μαΐου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. 1837, ανοίγει τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη το ξενοδοχείο Waldorf Astoria. 1884, ο Dr. John Kellogg πατεντάρει τα Corn Flakes. 1905, δολοφονείται έξω από τη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης, αιτία η απόφασή του να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. 1907, το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1930, γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. 1952, ο Νικόλαος Πραστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: νέο στο Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
0: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann.
7: Woman. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκτόσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα, δίπλα σας.
8: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκύμη, 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
8: Ράδιο Λευκίνη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκίνη.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κάποιες φορές μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα.

0: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Στο Geomark ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
7: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
7: Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Κίμη. Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει
11: Ράδιο Λευκύμη.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
13: Ακόμα περισσότερη μουσική.
14: Ποιος σου

0: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Το κατάστημα Γέγιος στον Περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη. Επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας. 3η 2 Ιουνίου στο κατάστημα Γέγιος Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
3: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
4: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου, νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή Οφειδίας Παναγιώτου. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το επιμελητήριο Κέρκυρα.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
8: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας.
11: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
12: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
12: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακολουθώ.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
9: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: φθηνότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Λευκύμη. Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά, βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Μέγαμαρτ.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψησταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία, για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann, να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα, δίπλα σας.
3: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
11: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
12: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

0: 5. Όταν ο γιατρός Τζον Κέλογκ πατένταρε τα κορνφλέικς στις 31 Μαΐου του 1884 σαν σήμερα, δεν πίστευε ότι οι νυφάδες του θα κατακτούσαν τον κόσμο, κι όμως όλος ο κόσμος τώρα τρώει κορνφλέικς. Αντίστοιχα, όταν το πρώτο ταξί έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης το 1907 σαν σήμερα, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό το μέσο θα κατακτούσε τους δρόμους. Να όμως που τους κατέκτησε. Το άλμπουμ Blue των Simply Red το 1998 σαν σήμερα πάλι κατέκτησε την κορυφή των charts. Δεκαετίες πριν, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Colin Farrell, που επίσης μας έχει κατακτήσει. Είναι σούπερ ηθοποιός και μας αρέσει πολύ, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Λευκύμη, 105.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
11: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
12: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
13: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
12: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.
15: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: Ιταλία. Fruitland by Caterina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεωργοπάλη.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
6: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
5: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
6: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη ομορφιά στο
6: πιάτο σας.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: Λευκύμη. Hear this. έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Radio Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Στον εαυτό μου

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κύπρου.

0: Κυριακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Τρίτη 2 Ιουνίου στο κατάστημα Γέγιος Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα δίπλα σας.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
5: Δώσε ένταση.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: σαλάτας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Θέλε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αγνέ με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Μαΐου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. 1837, ανοίγει τις πόρτες του στη Νέα Υόρκη το ξενοδοχείο Waldorf Astoria. 1884, ο Dr. John Kellogg πατεντάρει τα Corn Flakes. 1905, δολοφονείται έξω από τη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης, αιτία η απόφασή του να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. 1907, το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1930, γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. 1952, ο Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
13: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
14: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
7: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
6: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
7: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκίμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία

0: ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann, να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκτόσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα, δίπλα σας.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
1: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
11: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
12: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα.

Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
10: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
10: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Κατερίνα. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
11: Τραγούδια που ζητοτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς.
12: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύμη 100.

0: σωστό.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερας σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
6: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
7: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
1: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Πιλάτες Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26620-23730.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
8: Το κατάστημα Γέγιος στον περιφερειακό Λευκύμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και

0: Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann, να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκύμης. Γέγιος, αξιόπιστα, δίπλα σας.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
0: Radio Λευκύμη, 105,5.

0: γιατρός Τζον Κέλογκ πατένταρε τα Corn Flakes στις 31 Μαΐου του 1884 σαν σήμερα, δεν πίστευε ότι οι νυφάδες του θα κατακτούσαν τον κόσμο, κι όμως όλος ο κόσμος τώρα τρώει Corn Flakes. Αντίστοιχα, όταν το πρώτο ταξί έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης το 1907 σαν σήμερα, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό το μέσο θα κατακτούσε τους δρόμους. Να όμως που τους κατέκτησε. Το album Blue των Simply Red το 1998 σαν σήμερα πάλι κατέκτησε την κορυφή των charts. Δύο δεκαετίες πριν, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Colin Farrell, που επίσης μας έχει κατακτήσει. Είναι σούπερ ηθοποιός και μας αρέσει πολύ, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Στουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
5: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
8: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
1: Το κατάστημα Γέγιος στο περιφερειακό Λευκίμης φιλοξενεί την 3η 2 Ιουνίου την εταιρεία Krausmann. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Krausmann θα βρίσκεται στον χώρο του καταστήματος και θα παρουσιάσει εργαλεία κήπου και εργαλεία για κάθε εργασία, για επαγγελματίες και ιδιώτες, ηλεκτρονικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας για κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή οικιακή. Ελάτε να δείτε τις νέες προτάσεις της Krausmann. Να ενημερωθείτε, να επιλέξετε προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις και να συμμετάσχετε στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο τέλος της ημέρας, 3η 2 Ιουνίου, στο κατάστημα Γέγιος, Περιφερειακός Λευκίμης. Γέγιος, αξιόπιστα, δίπλα σας.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. 26 62 300 5 27.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Και λέει, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
9: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Λευκήμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκήμη. Ραδιο Λευκήμη.

0: πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.
1: Ράδιο Λευκύμη.

0: έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Τραγούδια που ζηλοτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί
0: του. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λευκύμη.
3: Hear this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ραδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ραδιο Λευκύμη.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

0: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ζήσε την εμπειρία.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
2: Λευκύμη.
1: Ραδιο Λευκύμη.
2: Επιτυχίες.
1: Νύχτα μαζί.

0: τραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.
1: Το νούμερο 1 καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ράδιο Λευκύνη 105,5.

Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

ραδιόφωνο που παίρνεις μαζί σου και στην παραλία. Και στην παραλία. Ραδιο Λευκίνη 105,5. 105.